0: λέμε, Τάνα.
1: Του μόκρου πότρουτσε, μίσκο κβάστο σου πριτίσκα. Κοε σε κρέτσε, от запада према Уралу захватиће ноћас наше краје.